Δεν το είχατε προλάβει. Σαν ψαλμί, αλλά πρέπει να το είχατε προλάβει.

0: να βγαίνει από παντού, άμα σκουμπίω θα μπορέσει να μπλέγει με αυτά και όπως το πρόβλημα σαρτία, τέσσερα από τα δέκα πάνη, ο οποίος θα μπορεί να βγει, θα μπορεί να βγει με αυτά πάνη, γιατί σου θα βγει και που πήρουμε και θα μπορούμε να βγει τώρα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που